Ξέρεις και να ρίξουν φίλοι φρίκα. Η μπύρα τα νοκώστε νημίκ. Καβάδα μυρό στην πόρτο καλά. Στενό φούγκ, κανό σε δάρα. Κτώ το λοσφί, τσουκι τσουκι. Τσε σε μνο σε εξπλέκα. Σου τα σε ρεκονό σκουμάρια ανημάντικα τη ώρα. Νο άμνο μαράτα. Ξέρουν την πάρκα και στην καλά λότα. Να εσπονιά μα είναι μέσα κόμπο. Για να στιούκα στη σαμάρα. Για να στιούκα στη σαμάρα. Σου στήκα νο, για νο πόρτ πίκα. Του αέα βου τρεπτάτη. Η μπύρα τα νοκώστε νίκα.